Με τσουτίτσμα. Κτε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάστ κατσετσάν. Φάιστ ουι. Τετς οκεάν.

Πού αλλάζω τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Το τάι δεν είναι. Πλάζ, κουβέντος. Το σκέμινε πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε βέραν.